0: αλλεδομός λόγες θα πω. Με βόμι στέχερο μπράκι ζούμερ, τι πρώτη βάρτε νόη ζουφάλα, νόη σαφάλα.
1: Seco.